0: πάντα. Αν είχα φεκούρα μια σένι, έμα μου ψάνει μουσα. Αν είχα μέρα τσέμπρα έγκυλη.
1: Να αγγελά.
0: Αν είχα πάντα.
1: Πάνε στην αλκή με λάιπα.